Ναι, είναι λίγο δύσκολη περίοδος για μένα αυτή. Ήθελα να σας επιβαρύνω, αλλά σήμερα δεν έχω και πάρα πολύ κεφιδιά εκπομπή. Θα πούμε πέντε πράγματα βασικά δηλαδή, αλλά μην, όχι τη γνωστή καταιγίδα, το γνωστό κατηγορό.

Χτες αποχαιρέτησα την καλύτερη μου φίλη. Με πολλά χιλιόμετρα, με πάρα πολλά χιλιόμετρα στο ιστορικό μας. Οπότε έτσι λίγο να πάρει στην ευχή μια μέρα, έτσι να μην είμαστε εκεί. Στα σύρματα, στα κάγκελα. Λοιπόν, έλα πάει, τέλος. Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου. Α, 21 Μαΐου, γιορτινή ημέρα. Ωρε φίλε. Απαπαπαπα. George, καλημέρα, καλημέρα. George Μπιστάκης, Μπατζάν, καλημέρα. Ναι. Εγώ, παιδιά, το ξέρετε ότι εγώ γεννήθηκα και στην Κούνια μου είχα τρία κασκόλ. Ένα της Φενέρμπαξε, ένα της Ρεάλ Μαδρίτης και άλλο ένα της Βαλένθια. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα έχουμε ρήξει στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Προσπαθούν να την κοπανίσουν, σας το λέω πόσο καιρό τώρα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να την κοπανίσουν από αυτόν τον πόλεμο. Σας το λέω, δεν με πιστεύετε. Δώσανε και εντολή στους δεξιούς Αμερικάνων δημοσιογράφους να αρχίσουν να την πέφτουν σιγά σιγά στους πολιτικούς του Ισραήλ. Θα σας τα πω αργότερα. Εννοείται για το Ιράν είναι αυτή η ρήξη, έτσι, για να είμαι και σαφής. Διεθνείς αντιδράσεις για τη συμπεριφορά στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Μόνο εδώ η δική μας δεν στεναχωριούνται και υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ καλά κάνει και τα κάνει όλα αυτά. Έχουν και τον αρχηγό που τα λέει αυτά. Με τοπική Νέα Δημοκρατία Πασόκ για υποκλοπές. Έχω ελληνοτουρκικά. Έχω αυτή τη μυστηριώδη οσμή στην Αθήνα. Ο Χριστός και Παναγία δηλαδή, με αυτή την ιστορία. Με αυτή την ιστορία. Αυτή είναι η πολιτική προστασία που θα εκένωνε το μάτι μέσα σε 20 λεπτά και δεν μπορεί να βρει τι στην ευχή μυρίζει. Μυρίζοντας πας, παιδάκι μου, μυρίζοντας πας. Στο σπίτι σου κάπου έρχεται μια μυρωδιά. Δεν πας, δεν την ακολουθείς. Έχουμε και θέματα με την οικονομία, δυστυχώς. Έχουμε θέματα με τη ΔΕΗ. Πούτιν, Σι, τα είπανε, έχω Ουκρανία. Έχει σήμερα. Όρεξη δεν έχω να τα πω. Όρεξη δεν έχω να τα πω. Λοιπόν, YouTube Deep Purple. Περίεργος συνδυασμός, έτσι είμαι και μέσα μου. Υπάρχει και λόγος, βέβαια.

Πώς το είπα, Στραβελάκη, Κακομοίρη Στραβελάκη. Κακομοίρη, ο τελευταίος έμεινες με Στραβελάκη. Σιγά σιγά την κάνουν όλοι. Η αγωνία, λέει, των πολιτών είναι να μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Αυτό είπε ο Στραβελάκης. Αχ, μωρέ Στραβελάκη, αχ. Αυτή είναι η αγωνία μας. Αυτή, όχι η ακρίβεια, όχι η συνταγματική εκτροπή. Όχι η αδιανόητη κρατική μάσα. Όχι, όχι, ούτε η δικαιοσύνη ανύπαρκτη. Ούτε αντικοινωνική πολιτική. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πότε έμεινε μωρέ Στραβελάκη, Κακομοίρη Στραβελάκη, ακυβέρνητη η χώρα για να μείνει τώρα. Πες μου, μωρέ Κακομοίρη. Τι έγινε εκεί στη Ρόδο, ρε φίλε? Τι έγινε εκεί στη Ρόδο? Ένα τηλέφωνο πήρε και ο εισαγγελέας έβρεψε και το βρακάκι του και λέει πόσο κοστίζει. 25.000 το κορμί. Πόσο σκότωσε? 2, μάνα και κόρη. 50.000 εγγύης. Δώστε μου να πω μια καλημέρα στο μικρό μου και έρχομαι. Έλα, γόρι μου, καλημέρα.

μαζείς. Όχι. Και εγώ θυμήθηκα νωρίστες. Πίνω και καφέ.

Λοιπόν, μόλις είχα και μια ενημέρωση από αυτό από τη μάρτυρα, από ένα δαιμόνιο ρεπόρτερ. Καλημέρα Ηλία, καλημέρα. Καλημέρα Ρινάκη. Μόλις είχα λοιπόν ναι, ότι άνοιξε ο δρόμος εκεί στην Ιδωμενέως και 25, Επιμενίδου και 25 Αυγούστου, που είναι ο ημινοϊκέστε. Ναι, περνούν, περνά αυτοκίνητο. Δεν ξέρω τώρα αν είναι μόνιμα ανοιχτός ή αν έτυχε, αλλά αυτή τη στιγμή, αν είστε προς τα εκεί, περνάει. Τελείωσε και το Survivor, λίγο βία βέβαια, αλλά τελείωσε. Ωχ, Παναγία μου.

Ναι, υπάρχει κόντρα, παιδιά. Υπάρχει κόντρα. Δηλαδή, έβλεπα χτες το. Έναν δημοσιογράφο. Δεν θυμάμαι το κανάλι τώρα, γι' αυτό δεν σας λέω. Δεν λέω το κανάλι. NBC, νομίζω ήταν. Αλλά χωρίς να είμαι σίγουρος, ένας. Μιλούσαν δύο δημοσιογράφοι, λοιπόν, και ένας Ισραηλινός δημοσιογράφος λέει, χαρακτηρίσατε, λέει, στον Αμερικανό δημοσιογράφο ως το Ισραήλ ως υπεύθυνο για την γενοκτονία, και του λέει ο Τάκερ Κάρσον είναι δημοσιογράφος της Αμερικάνικης δεξιάς, να σας δώσω να καταλάβει, για να συνεννοούμαστε, να ξέρουμε τι λέει ο καθένας. Και του λέει, σας ενοχλεί περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο περιγράφω τη δολοφονία παιδιών παρά η ίδια δολοφονία, η ίδια η δολοφονία των παιδιών. Κάτι που λέει πολλά, του είπε ο δημοσιογράφος. Οπότε φαίνεται η εντολή, φαίνεται η ρήξη. Φαίνεται. Τα λέω, μωρίστε, τα λέω, Γιάννιό μου, τα λέω. Τα ενίκια είναι απλησίαστα. Πες κάτι, τα λέω, τα λέω. Τα λέω και η αιτία έχει ονοματεπώνυμο. Η αιτία έχει ονοματεπώνυμο. Και είναι έτσι απλησίαστα τα ενίκια. Και αναγκάζονται 30 και 40 αναγκάζονται να μένουν ακόμα με τους γονείς τους. Οι λόγοι είναι τα funds, παιδιά. Τα funds και τα services μας πήραν εκατοντάδες. Μας άρπαξαν 1,5 εκατομμύριο ακίνητα διαμερίσματα, μικρομάγαζα. Τα έδωσαν σε ξένους για να τα κάνουν Airbnb. Με στόχο να πάρουν Schengen Visa. Αυτό το Golden Visa. Έτσι ώστε οι ξένοι που τα πήραν, οι νέοι ιδιοκτήτες, να φεύγουν, να μπορούν να ζήσουν με αυτή τη Golden Visa, η οποία ουσιαστικά είναι Schengen Visa, να πάνε να ζήσουν στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στη Μαδρίτη, οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρώπη, γιατί στην Ελλάδα σιγά μην κάτσουν. Έρχονται λοιπόν ξένοι τουρίστες στην Ελλάδα, μένουν σε αυτά τα Airbnb διαμερίσματα πια και όχι στα διαμερίσματα όπου θα τα νοικιάζαμε εμείς. Τα χρήματά τους πηγαίνουν κατευθείαν στους ξένους λογαριασμούς, γιατί έχει συνδέσει ο επενδυτής, ο Golden Visa, ο Schengen Visa, το Airbnb με την τράπεζα που ζει, στη χώρα που ζει, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Μαδρίτη, στο Βερολίνο, σε ξένους λογαριασμούς, σε πάση περιπτώσει, των ξένων νέων ιδιοκτητών σε όλες αυτές τις πόλεις που σου είπα, και εδώ μένει μόνο το πρόβλημα. Τίποτα δεν μένει, ούτε τα λεφτά μένουν εδώ. Αυτό για να μην μου γυρίσετε να μου πείτε ότι τουλάχιστον έχουμε επενδύσεις. Τίποτα, παιδιά, δεν μένει εδώ. Έρχεται ο Αμερικανός τουρίστας, νοικιάζει ένα Airbnb στον Άι Γιάννη και, ή στο Κουκάκιο που είναι πιο έντονο το πρόβλημα, και τα λεφτά που πληρώνει ο Αμερικανός τουρίστας για αυτό το Airbnb, για το που βρίσκεται στην Ελλάδα, φεύγουν κατευθείαν σε τράπεζα του Βερολίνου, του Παρισιού, των Παρισίων πιο σωστά, της Μαδρίτης και, εν πάση περιπτώσει, οπουδήποτε αλλού ζει ο κάτοχος. Επίσης, η στέγη πλέον από απαραίτητο αγαθό έχει μετατραπεί σε καζίνο, σε τζόγο. Με διάφορους επενδυτές, με τη βοήθεια των τραπεζιτών, να αγοράζουν και να πουλάνε, να αγοράζουν και να πουλάνε. Ιδίως μεταξύ τους, με τις τιμές να πηγαίνουν στον ουρανό, στο Θεό. Και ο τρίτος λόγος, βέβαια, είναι η αφάνταστη, η ανυπολόγιστη καθίζηση των μισθών. Έτσι που η εργασία έγινε ελάστικο και οι εργαζόμενοι πρεκαρτριάτο, δεν φτάνουν, παιδιά. Και τώρα η μόνη λύση είναι η οικοδόμηση κοινωνικών κατοικιών. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αλλά για να γίνει αυτό απαιτείται επανάκτηση όλων των εργαλείων που μας πήραν για να μας λέει λατού. Άστα τώρα, με κάνεις και μπλέκομαι. Το είπε, παιδιά, ο Ροΐδης, και δεν είμαστε άμυροι ευθυνών, έτσι. Το είπε ξεκάθαρα ο Ροΐδης. Ο μέγιστος Ροΐδης το είπε κάποτε. Έκαστος τόπος, πώς το είχε πει, έχει και τα σπληγάς του. Η Αγγλία την ομίχλη, η Αίγυπτος τα οφθαλμίας, δηλαδή έχουν πρόβλημα στα μάτια οι Αιγύπτιοι. Δεν το ξέρα αυτό, να σου πω την αλήθεια, αλλά λογικά λόγω της ερήμου και τα λοιπά. Η βλαχία τα σακρίδας και η Ελλάδα τους Έλληνες.
Αληθινός μέχρι σήμερα. Αληθινός μέχρι σήμερα. Ο Ροίδης. Και έχω και την κυβέρνηση που ετοιμάζεται να περάσει τροπολογία, άκου τώρα εδώ, όπου θα απαγορεύει σε ανακριτές και εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διενεργούν ανακριτικές πράξεις για εγκλήματα πολιτικών προσώπων. Μιλάμε πλέον για κάτι αισχρό, έτσι.

Και βγαίνει και ο Χρυσοχοίδης να μας πει ότι το ελληνικό FBI έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις. Άσε με, μωρέ Χρυσοχοίδη, άσε με. Εδώ δεν μπορείτε να βρείτε τη μυρωδιά από που έρχεται. Και έχουν αγωνιά όλη η Αθήνα. Όλη η Αττική περιμένουν τον μπαμ.

0: πήρε φωτιά ένα διαμέρισμα στην Δραπετσόνα. Και άδειασαν τη μυθισή Δραπετσόνα. Μην γίνει τίποτα με αυτό το άλυτο μυστήριο, με αυτή την έντονη οσμή στην Αττική. Άλυτο μυστήριο, παιδιά. Δεύτερο 24ωρο. Δεν μπορούν να λύσουν, δεν μπορούν να καταλάβουν από πού έρχεται αυτή η μυρωδιά. Ναι, και βγαίνει ο Χρυσοχοίδης να μας πει ότι το ελληνικό FBI έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις. Ρε εσύ, Χρυσοχοίδη. Μόνο τους δολοφόνους του Καραϊβάς και της Μαρφίν δεν μπορούν να βρουν τα παιδιά του FBI. Κουβάσε όλα, παιδιά, κουβάσε όλα, κουβάσε όλα. Το Ισραήλ πλέον οδεύει προς πλήρη τερατοποίηση. Ένα κράτος που θα έχει το θαυμασμό μόνο των αδόνιδων. Μόνο των αδόνιδων αυτού του κόσμου και την απέχθεια όλων των υπολείπων. Αυτό, τίποτα. Παιδί μου, στην Αθήνα γίνεται μακελιό. Αδειάσανε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και ακόμα δεν ξέρουν, δεν έχουν διερευνήσει από πού στην ευχή είναι αυτή η διαρροή. Αυτή είναι η πολιτική προστασία που θα προστατεύσει τα δάση και τα σπίτια μας εφέτος. Αυτή είναι δηλαδή. Και είναι η δεύτερη φορά που αυτή η οσμία αερίου σκεπάζει στην Αττική. Δεύτερη φορά. Μέσα σε ένα μήνα, δεύτερη φορά. Καμία απάντηση. Ούτε την πρώτη φορά, ούτε και την δεύτερη. Την πρώτη δεν ήταν τόσο έντονη. Τώρα όμως παράγεινε. Τι θα ψηφίσω, εγώ τι θα ψηφίσω, Σπύρο μου. Ειλικρινά θες να σου απαντήσω. Θα ψηφίσω όποιον ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Και έχω και τη βενζίνη να είναι από χρυσάφι, να ζεματάει, να καίει. Αλλά αν θέλετε φθηνή βενζίνη, μπορείτε να πάτε στην Κύπρο, παιδιά, που αγοράζει καύσιμα από την Ελλάδα και την έχει 1,55 το λίτρο. Ισπανία, 1,40. Η Ιταλία, που ακόμα και αυτοί που έχει πρόβλημα και το συζητούν, την έχει 1,8. Αν είστε τώρα στα βόρεια, πέραστε από τα Σκόπια μια βόλτα που την έχουν 1,35. Όχι, δεν είναι υπερβολικά όλα αυτά που λέγονται για τον οδηγό της BMW στην Αλέξανδρε στην Ρόδο. Είχε ο τύπος, είχε χόμπι να τρέχει σαν παλαβός. Και βέβαια αφήθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ ο οδηγός της BMW που σκότωσε μάνα και κόρη επειδή, επαναλαμβάνω, είχε χόμπι, για χόμπι μάλλον πιο σωστά, να τρέχει σαν παλαβός. Κατάλαβες ποια είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα? Με τους πληστηριασμούς, παιδιά, είναι μεγάλη ιστορία, μεγάλη ιστορία. Αλλά σήμερα είπα να μην πω πολλά πράγματα, δεν είμαι σε κέφι, δεν... Αφήστε τώρα, τα πούμε από εβδομάδα. Πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Να δούμε τι μας ξημέρωσε. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, Σωτηρίου, έτος 2026. Αχ, να απαντήσω στο φίλο που με ρώτησε χθες, το καν θυμάμαι το όνομά του, πώς μπορείς και υπολογίσεις τόσο γρήγορα τις μέρες που διανύουμε. Είναι εύκολο, ρε εσύ. Δεν θυμάμαι το όνομά σου, νομίζω Θωμάς. 31 ο Γενάρης, 28 ο Φλεβάρης. 59 και 31 ο Μάρτης. Στρογγυλά πράγματα, 90. Και 30 ο Απρίλης, επίσης στρογγυλά πράγματα, 120. Και προσθέτεις και την ημερομηνία, 21 και 120, 141. Δηλαδή 141η μέρα του έτους. Την πρώτη ακτίνα την έστειλε λέξη παραδείο στο Ηράκλειο. Την είδαμε, την απολαύσαμε, όχι σαν χθες που ήταν μουντός ο καιρός. Χθες είχε λόγο που ήταν μουντός. 6 παρά 2, 6 και 8 στην πρωτεύουσα στην Αθήνα. 20 και 34 θα πάρει πίσω την τελευταία. Να ρίξουμε μια ματιά να δούμε αν θα τη δούμε να φεύγει. Πάρα πολύ συννεφιά. Δεν θα τη δούμε να φεύγει. Απολαύστε τώρα μέχρι τις 3 η ώρα που πραγματικά θα έχει δυνατό ήλιο, 4, γιατί το απόγευμα θα συννεφιάσει αρκετά, χωρίς βροχούλα βέβαια. Θερμοκρασία έχετε το νου σας σήμερα, στους 26 βαθμούς θα κάνει ζέστη. Στους 24 αύριο με πολλά πολλά κουνουπάκια. Παράξενο έτσι, πέφτουν οι βοριάδες, 3-4 από φόρ σήμερα, 1-2 αύριο, αλλά η θερμοκρασία θα πέσει και αυτή, στους 24-25 το Σάββατο που έλεγε ότι θα βρέξει, αλλά δεν πρόκειται να βρέξει, δεν θα έχει ούτε και συννεφιά. Την Κυριακή στους 25, τη Δευτέρα ίδιο καιρό. Α, να, ένα ψηλόβροχο δίνει τη Δευτέρα. Ένα μικρό, τόσο δούλικο ψηλόβροχο. Αλλά παρέα με βοριά, μην ανησυχήσετε. Δεν θα λερώσει ούτε αυτοκίνητα ούτε αυλές. Τι λέει η Εκκλησία μας σήμερα, της Αναλήψεως, Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων, Μεγάλων Βασιλέων και εις Αποστόλων, παρακαλώ, Κωνσταντίνου και Ελένης, μαμά και γιος. Μαμά και γιος. Σήμερα γιορτάζει η Ανάληψη, η Ελένη, ο Έλενος, δεν το ήξερα ότι υπάρχει... το ήξερα μάλλον, πριν από μερικά χρόνια το έμαθα και εγώ από εδώ, από το σαν σήμερα. Έλενος, Κωνσταντίνος και Κωνσταντίνα. Διεθνής ημέρα τσαγιού, μακρά ιστορία, βαθιά πολιτιστική και οικονομική σημασία του τσαγιού σε όλο τον κόσμο. Υπήρξε και πόλεμος για το τσάι. Έτσι λοιπόν, γνωρίζοντας ο ΙΕ τη σημασία του τσαγιού σε όλο τον κόσμο, κήρυξε την 21η Μαΐου Διεθνή Μέρα του Τσαγιού. Τέιον. Με πολλές κατηγορίες. Εγώ δυστυχώς είμαι λάτρης του καφέ, δεν το συζητώ, δεν το διαπραγματεύομαι. Τουλάχιστον για πρωί, το τσάι είναι το απόγευμα. Απόγευμα είναι πίσω τσάι, δεν είναι. Λέω και το προτιμώ με μέλι. Με μέλι και μία σταγόνα γάλα, αν είναι δυνατόν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Και δεν μ' άρεσε πολύ, το συνήθισα όμως. Και ας σας πω γιατί το συνήθισα. Το... Πίνω καμιά 20 χρόνια τσάι από γευματάκι. Ξεκίνησα να πίνω τσάι γιατί είχα την αίσθηση ότι πίνοντας τσάι θα βοηθήσω με τον τρόπο μου στη μείωση της ακραίας φτώχειας και, και στην καταπολέμηση της πείνας σε εκείνες τις περιοχές που βγαίνει το τσάι.

0: Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το τσάι. Βέβαια γνωστές είναι η Κίνα, η Ινδία, η Ταϊλάνδη. Αλλά δεν ξέρω αν έχει πέσει ποτέ στα χέρια σας τσάι από την Κένια. Δεν ξέρω, καταλαβαίνω ότι δεν είναι γνωστό, αλλά δοκιμάστε το. Εμένα με εντυπωσίασε. Τσάι από την Κένια, παιδιά. Τσάι από την Κένια, ναι. Καλημέρα κολλητή μου, καλημέρα. Καλημέρα Ποπή. Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα Χρυσά. Ναι, από την Κένια, παιδιά. Δοκίμασε το μια φορά. Μην. Για να στο λέω, τώρα δεν τα βγάζω κι εγώ από το μυαλό μου, βρεσίμα. Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000. Είναι η προστασία της φύσης ουσιαστικά η Natura 2000 και η προσπάθεια όσων συμβάλλουν καθημερινά στην επιτυχία αυτού του σημαντικού εγχειρήματος. Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο που προστατεύει περιοχές του κόσμου και ταυτόχρονα είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης. Εννοείται ότι η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό το δίκτυο. Εννοείται ότι υπάρχουν απειλούμενα είδη της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας και υπάρχουν και υψηλές περιβαλλοντικές περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. Ουσιαστικά η Natura τι κάνει? Προσπαθεί να φροντίσει την απαραίτητη, προσθέτω, υπηρεσία μεταξύ ανθρώπινης δραστηριότητας και φύσης. Δεν θέλω ούτε να ακυρώσω ούτε το ένα, ούτε να φανώ φανατικός με το άλλο. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στην ανθρώπινη δραστηριότητα και στη φύση. Δεν λέω να μην υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, να υπάρχει, αλλά να υπάρχει ισορροπία, παιδιά. Ισορροπία, ισορροπία. Καλημέρα, Ρόζα μου, καλημέρα. Ρόζα Creator. Καλά τα λέω. Ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Ω, να το ανοίξω να πας και πάρω καμιά ιδέα και για την δική μου ψυχική υγεία. Πρωτοβουλία ξεκίνησε ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID. Πω, τι μας έκανε αυτός ο COVID, είχε αφήσει ποιος ξέρει. Εν μέσω μιας κλιμακούμενης κρίσης ψυχικής υγείας που οφειλόταν στην απομόνωση, στο φόβο της μόλυνσης. Ακόμα υπάρχει. Έχω φίλο που πλένει ακόμα τα χέρια του. Οικονομική ανασφάλεια, αυξήθηκαν οι ουσίες που παίρνουμε.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. Διπέ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

είδες τώρα, έπεσαν διαφημίσεις πάνω σε αυτά που έλεγα. Αλλά σήμερα, παιδιά, έχω πει δεν λειτουργώ καλά, δεν... Έλεγα λοιπόν ότι ο COVID έχει αφήσει πολλά. Έχει αφήσει πολλά, δεν ξεμπερδέψαμε από αυτό. Απομόνωση, φόβος για μόλυνση, οικονομική ανασφάλεια, και αυτό που μας έχει κάνει τώρα, που μας έδωσε την προκαταβολή, την επιστρεπτέα προκαταβολή, είναι εγκληματικό, ρε φίλε. Αυξήθηκαν οι ουσίες, η χρήση ουσιών, αυξήθηκε η ενδοοικογενειακή βία. Και όχι απλά μόνο αυτό, υπήρξε και διακοπή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Δεν υπήρχε υποστήριξη εκείνη την περίοδο. Και έχουν μειωθεί κιόλας πάρα πολύ τώρα. Έχει εξαντληθεί και το υγειονομικό προσωπικό. Τους έχουμε φτάσει στα άκρα. Άσε που έχει μειωθεί. Δηλαδή από που και να το πιάσεις είναι δραματικό. Είναι δραματικό. Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Σκοπός είναι να διευρύνουμε, παιδιά, τις γνώσεις μας. Τις γνώσεις μας σχετικά με τον παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο. Και να αναδείξουμε την αξία της πολιτισμικής διαφορετικότητας. Τα πιο ωραία παιδιά γεννιούνται από μίξεις, από προσμίξεις. Α, το ξέρετε αυτό. Οι πιο όμορφοι λαοί είναι αυτοί που έχουν προσμίξεις. Αυτό. Το άριο και αυτό το να διαφυλάξουμε το είδος και τη φυλή δημιουργεί μόνο προβλήματα. Να το ξέρετε, μόνο προβλήματα δημιουργεί.

0: Yeah, αυτό Γιάννη, ναι, το έχω δει και να τρέχει. Στη Σουηδία λέει έχουν 6 μήνες μέρα και 6 μήνες νύχτα. Τι να μας πούνε τα γατάκια, τι να μας πείτε ρε γατάκια. Εμείς έχουμε εδώ 6 μήνες, 6 ώρες Μάιο και 6 ώρες Νοέμβρη. Αλλά έστρωσε ο καιρός, παιδιά, έστρωσε. Δεν έχουμε θέμα τώρα πλέον, έστρωσε ο καιρός.
1: Somebody have to stand up and defend the children till the end. War for cease. Papa cry for justice and mama ball for peace. Baby crying and you don't have nothing.
0: Αυτό και δεν λέω τίποτα άλλο. Το νησί της Αγίας Ελένης, βρετανική κτήση του νοτίου Ατλαντικού, γιορτάζει την επέτειο της ανακάλυψής της από το 1502 από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Ζωάο Ντανόβα.
1: The world with no peace. More peace, more peace, more peace. Man, I got jail because them grow trees, systems. Not illegal for them, so seeds. Then come and make environmental speech. Volume on the instrumental, please. Man, I tell you, hypocrite them for settle and ease.
0: Η νήσος της Αγίας Ελένης.
1: More peace.
0: Η φυσιογενές νησί. Πλέον νομίζω ότι είναι Βρετανία. Νομίζω ότι είναι Βρετανία πλέον αυτό το νησί. Μην φανταστείτε ότι είναι μεγάλο, πολύ μικρό. Και εκεί πλέον κρατήθηκε ο Ναπολέον. Ήταν ο τόπος εξορίας του Ναπολέοντα, όπου έζησε εκεί μέχρι και που πέθανε, δηλαδή πόσο, δεν ξέρω πόσο, 5-6 χρόνια ήταν εκεί. Αυτό είναι το νησί. Μια κουκίδα είναι, δηλαδή μια κουκίδα στον Ατλαντικό. Αλλά είναι ένα ωραίο καταπράσινο νησάκι. Αν δείτε φωτογραφίες με χρωματιστά σπίτια κτλ. Στο νότιο ημισφαίριο, είναι στο νότιο Ατλαντικό ωκεανό, Δημήτρη, καλημέρα. Στο νότιο ημισφαίριο είναι. Νότιο, ναι. Είμαι σίγουρος αυτό. Είναι νότιο ημισφαίριο, είναι κάτω, χαμηλά, κοντά στο... Δεν ξέρω αν είναι σε τόσο χαμηλά όσο είναι South Africa, αλλά είναι χαμηλά, είναι χαμηλά. Και αν δεν είναι South Africa, είναι Ναμίμπια εκεί σε αυτό το ύψος. 100% σίγουρα. Η μέρα του ναυτικού στη Χιλή. Σε ανάμνηση της ναυμαχίας του Ικίρκε με τους Περοβιανούς και τον ηρωικό θάνατο του Αρτούρο Πράτ, του μεγαλύτερου ήρωα της Χιλής. Αρτούρο Πράτ, ο μεγαλύτερος ήρωας της Χιλής. Όλες αυτές οι χώρες είχαν θεματάκια. Περού, Χιλή, Βολιβία, Αργεντινή, Παραγουάη έχουν θεματάκια. Έχουν γίνει αρκετοί πόλεμοι και ναυμαχίες. Στην Κολομβία γιορτάζουν την κατάργηση της δουλείας. Η μέρα της ανεξαρτησίας στο Μαυροβούνιο. Εδώ στη γειτονιά μας, στο Μαυροβούνιο. Εξαιρετικά παράλια, παιδιά. Κάποια στιγμή να το πάρετε μια απόφαση και να ανεβείτε, Γιάννη, να περάσετε το... πώς λέγεται, Κακαβιά. Κακαβιά δεν είναι, τα σύνορα με την Αλβανία. Να μπείτε Αλβανία, να τη διασκίσετε όλους Αγίους 40. Όλες τις παραλίες εκεί. Να ανεβείτε μέχρι πάνω. Να περάσετε Χιμάρα, να... Αυλώνα, να ανεβείτε Δυράχιο. Να μπείτε Μοντενέγκρο και να πάτε εκεί στις εκπληκτικές λίμνες που έχει. Στη Σκόρδα καταρχάς και μετά να πάρετε τα παράλια, να δείτε κάτι ψαροχωριά φοβερά. Να φτάσετε Ντουμπρόβνικ, Δαλματικές Ακτές, να δείτε εκεί τα κάστρα του... Αχ, πες τη σειρά, έλα, ποια σειρά που τη βλέπαμε μανιωδώς γυρίστηκε στα κάστρα του Ντουμπρόβνικ. Αχ, Παναγία μου, τώρα κόλλησα. Game of Thrones. Game of Thrones ή Game of Thrones. Δεν θυμάμαι. Και μετά, άμα δεν συνεχίσετε προς τα πάνω, γυρίστε από Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία, Οχρίδα κτλ. Να μπείτε από Πρέσπες μέσα. Αυτό, ένας φοβερός γύρος. Φοβερός γύρος. Pushed you too far, took you for granted. Creations, creations. Εξαιρετική βόλτα, εξαιρετική διαδρομή, παιδιά. Η μέρα κατά της τρομοκρατίας στην Ινδία. Και κάποια στιγμή θυμίστε μου να σας κάνω μια ιστορία για μια τρομοκρατική επίθεση στην Ινδία, που ευτυχώς οι τρομοκράτες ή δεν ήθελαν να σκοτώσουν κόσμο ή ήταν, πώς θα σας πω τώρα, δεν ήταν και πολύ έξυπνοι, διότι έβαλαν βόμβα στο τελευταίο βαγόνι του τρένου αντί να βάλουν στο πρώτο και να το εκτροχιάσουν τελείως. Έβαλαν στο τελευταίο και ήμουν στο πρώτο βαγόνι. Ήμουν στο πρώτο βαγόνι στην Ινδία. Σε ένα μεγάλο μεγάλο ταξίδι, πολύ μεγάλο ταξίδι. Αλλά θα κάποια στιγμή θα σας την κάνω την ιστορία. Η μέρα πατριωτών του στρατού και του στρατού στην Ουγγαρία, που παρά είναι πατριώτες και στρατόκαυλ στην Ουγγαρία. Μην πω τώρα, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Και βέβαια είναι εθνική ημέρα φράουλας, λιώνω, σβήνω. Φράουλας με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το πιο δροσερό γλυκό με φράουλες, ζελέ και κρέμα, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει. Αν έχετε φάει κρέμα πατισερή, δεν ξέρω τι εννοούν, είναι κρέμα με φράουλες, να δοκιμάστε κρέμα πατισερή με φράουλες. Γίνεται και σε τάρτα, αλλά εμένα δεν με τρελαίνει. Με τρελαίνει μόνο η κρέμα πατισερή. Αυτό, αυτό. Όχι, όχι, όχι, κρέμα γιαουρτιού. Δεν, το γιαούρτι το θεωρώ τιμωρία, δεν το θεωρώ φαγητό, άσε με. Πατισερή ρε φίλε, πατισερή. Μπορείς να φας κρέμα πατισερή με ολόκληρες φράουλες και ζελέ φράουλες από πάνω. Αυτό, τελείωσε τώρα, τι ας συζητάμε. Δροσιστικό, φοβερό, φοβερό. Και τι γίνεται, Μαρία, μέσα η φράουλα στη πατισερή και της δίνει και χρώμα, αλλά εγώ ειλικρινά σου μιλώ, την προτιμώ με κρέμα πατισερή και από πάνω φράουλες καραμελωμένες με ζελέ. Αυτό. Αλλά και αυτό που προτείνεις είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, παιδιά, όταν η ζέστη έχει χτυπήσει κόκκινα και σε ψάχνει, σε κάνει να ψάχνεις κάτι δροσερό και ανάλαφρο. Μια κρέμα από το ψυγείο, πω πω πω μάνα μου. Όχι, δεν δίνω πριν. Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, δεν θα μου την πέσουν. Ναι, θα στην πω, εντάξει. Λοιπόν, αυτά, αυτά, αυτή είναι η ατζέντα της ημέρας. Δώσε μου να πάρω μια ανάσα και να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μια μέρα σε κεφτεία το κοσμία της αιώνας. Σιγά σιγά σήμερα μην με ζορίζετε πολύ, διότι είναι δύσκολη μέρα για μένα. Ανάσα και επιστρέφω, καλημέρα.

πάμε να δούμε τι γίνεται, τι έγινε σαν σήμερα μία μέρα σαν και αυτή, είναι το κόσμο για τους αιώνες. 1904 ιδρύεται στο Παρίσι Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Για όσοι δεν καταλάβατε, είναι η γνωστή μας FIFA με όλα τα σκανδαλά της. 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση της Γερουσίας, που θα είναι, το σώμα, θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της πανταδυναμίας των πρωθυπουργών. Αλλά θα λειτουργήσει μέχρι το 1935, μετά δεν βόλευε. Όχι, δεν βόλευε. Γουστάβο Σανταολαλά. Έλα, Τάσα, καλημέρα. Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου υλοποιεί το 1930 την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του δημοτικού σχολείου ως εξατάξιο αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Πλέον υποχρεωτικό είναι και το γυμνάσιο, έτσι. Το 1971 η Τσέλσι κατακτά στο γήπεδο Καρισκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας το επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Μάλιστα, η Τσέλσι στα προκριματικά έχει αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1. Το 1995 πραγματοποιεί την πρώτη κατεδάφιση με δυναμή, την παρακολουθήσαμε και όλα σαν on air. Πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, ήταν ένα 15-όροφο κτίριο επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, Μεσογείων και Σλίμαν, για όσους ξέρετε.

0: εκεί στο Στούγουδι. Όχι στο Γουδί, ε. Στούγουδι. Μεσογείων και Σοφίας Λίμαν, εκεί που είναι το άλσος της χωροφυλακής, για όσους ξέρετε. Ναι, σωστά, πολύ σωστά, Μαρία. Και σήμερα είναι νοσοκομείο, είναι το Έρικος Ντινάν εκεί. Το Έρικος Ντινάν. Μπράβο σου, ναι, σωστή. Ναι. 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision. Και ποιος είναι αυτός και πού έγινε? Στο Κίεβο της Ουκρανίας. Και ποια είναι η νικήτρια για λογαριασμό της Ελλάδας? Η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One. Χρήστος Δάντης, Ναταλία Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδος στα 31 χρόνια συμμετοχή στο. Στο θεσμό το 2005 και ξέρετε τι έγινε μετά το 2008. Σωστά, σωστά. 2004 είχαμε το Euro. 2005 τον διαγωνισμό και μετά ήρθε το 2010. Ό,τι δηλαδή έκανε και η Βουλγαρία τώρα. Αιτχόφεν, Βίλεμ Αιτχόφεν γεννήθηκε σαν σήμερα το 1860, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής. Αιτχόφεν. Πολύτιμες υπηρεσίες εννοείται βέβαια στην ιατρική με την ανακάλυψη του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, το συζητώ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Έκανε και άλλα ο Αιτχόφεν βέβαια, αλλά δεν...

1921 γεννήθηκε ο Αντρέι Ζαχάροφ, σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής. Πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και μάλιστα βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε ο Ζαχάροφ. Ο πυρηνικός φυσικός, να πω εδώ. Ο μπαμπάς μου ήταν θαυμαστής του και για τις ιδέες του, αλλά και για το... πώς το λένε, και για τη δουλειά του, για το έργο του. Σοβιετικός αντιφρονών ήταν ο Αντρέι Ζαχάροφ.

Όχι, όχι, ήταν ενάντια στο καθεστώς, Δημήτρη. Πυρηνικός φυσικός. Δημιούργησε την πρώτη σοβιετική βόμβα υδρογόνου, Αντρέι Ζαχάροφ.

0: Και βέβαια έφυγε από τη ζωή σήμερα, σαν σήμερα το 2018, Βασίλης Τριανταφυλλίδης, Έλληνας ηθοποιός και συγγραφέας, γνωστός ως Χάρι Κλίν. Ο σύγχρονος Αριστοφάνης, Αριστοφάνης των ημερών μας, Αριστοφάνης των καιρών μας, κάπως έτσι τον είχαν. Χάρι Κλίν, Χάρι Κλίν. Απόλλων Καλαμαριάς. Εκεί γεννήθηκε, στην Καλαμαριά. Πόντιος εννοείται. Κατέβηκε στην Αθήνα, πήρε το βραβείο ταλέντων του Γιώργου Οικονομίδη. Ο Γιώργος Οικονομίδης ήταν ένας τύπος που ήταν showman στο πεδίο του Άρεως. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν ο χώρος στο πεδίο του Άρεως, που Green Park, όχι Green Park, ήταν το καφέ μπροστά από το πεδίο του Άρεως. Δεν το θυμάμαι, έχω κολλήσει τώρα. Όπου έδινε τα show του Γιώργος Οικονομίδης. Εκεί λοιπόν ο Χάρι Κλίν, ο Τριανταφυλλίδης, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, πήρε το πρώτο βραβείο, μικρός. Όταν είχε κατέβει στην Αθήνα, και από εκεί ξεκίνησε η καριέρα του βεβαίως. Ήταν ένα αναψυκτήριο, παιδιά, στο πεδίο του Άρεως, μέσα στην καρδιά του πεδίου του Άρεως, που είχε ένα όνομα, δεν το θυμάμαι τώρα, έχω κολλήσει. Το Green Park, όχι, είναι το καφέ μπροστά από το πεδίο του Άρεως. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ Βασίλη Τριανταφυλλίδη, Χάρι Κλίν, τον Τραμπάγκουλα, τον Ταξιτζή, το γύφτο με τις πατάτες και ό,τι άλλο έκανες και ό,τι άλλο σοφά μας είπες. Ό,τι άλλο σοφά. Κάποια στιγμή είχε προβλήματα υγείας, παραιτήθηκε γιατί έχασε και το αγόρι του, έχασε και το γιο του, τον Νίκο. Οπότε επιδεινώθηκε η υγεία του και άφησε την τελευταία του πνοή, σαν σήμερα το 2018. Σαν σήμερα το 2018.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν. Άλσος, τελικά, το θυμήθηκα. Όχι, παιδιά, Green Park είναι το καφέ. Το αναψυκτήριο που ήταν μέσα στο πεδίο του Άρεος, λεγόταν Άλσος, με ένα Γιώργο Οικονομίδη που αγαπητό, αγαπήθηκε ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην Ελλάδα, στο ρόλο του Κομφερασιέ. Φοβερός διασκεδαστής, δεν θα ξεχάσω το μπαμπά με τα λινά το καλοκαιράκι και τη μαμά με τις πέρλες της που έφευγαν να πάνε με τα πόδια στο παιδί του Άρεος για να δουν τον Γιώργο Οικονομίδη. Κομφερασιέ, φοβερό. Και να γελάσουν με την ψυχή τους, βέβαια.

Η Άστον Βίλα, Νίκο, η Άστον Βίλα πήρε το, νομίζω κέρδισε 0-3 τη Φράιμπουργκ. Δεν το είδα το μάτσο, όχι δεν το είδα. Αλλά κέρδισε 0-3 την Φράιμπουργκ, οπότε... Και σε σχέση με τη θέση της Άστον Βίλα στην Premier League, εν πάση περιπτώσει, λίγο προβληματίζει τον ΠΑΟΚ, γιατί στέλνει στο γύρο του, στον προκριματικό του γύρο, στέλνει πιο δυνατές ομάδες. Οπότε σημαίνει ότι οι ασπρόμαυροι, οι παοξίδες θα βρούνε, παοξίδες όπως λένε στη Θεσσαλονίκη, θα βρούνε ένα τσίκ πιο ισχυρές ομάδες. Οι κυπελούχοι Ελβετίας, Κύπρου, Ισραήλ και Σουηδίας μεταφέρονται από τον πρώτο στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, δηλαδή του ΠΑΟΚ. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο ΠΑΟΚ βλέπει να αυξάνονται οι πιθανότητες να συναντήσει πιο ισχυρούς αντιπάλους στο δρόμο του, στη διαδρομή του. Αυτά θα τα πούμε περισσότερα στα αθλητικά τώρα. Μην απορείτε με αυτό που έγινε στο Δαφνί. Στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, ένας νοσηλευτής αντιστοιχεί σε 31 ασθενείς. Το καταλαβαίνετε ότι είναι λογικό αυτό που συνέβη. Λογικό δεν είναι, μιλώντας κιόλας για το Δαφνί, αλλά το αποτέλεσμα αυτού ήταν χθες τα ξημερώματα, ένας ασθενής έπνιξε τον άλλον. Κατάλαβες τώρα που έχουμε καταδύσει, αγαπημένα Άδωνη. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλημέρα. Πόσο μπορεί να είναι αυτή η καλημέρα βέβαια. Μετά και εδώ χθεσινό. Παιδιά, έχω αγχωθεί πάρα πολύ με τους πληστηριασμούς στην Ελλάδα. Έχω πραγματικά. Δηλαδή μπαίνεις μέσα να αναζητήσεις ένα ακίνητο για αγορά και οι μισές αγγελίες που ανοίγεις είναι πληστηριασμοί, είναι τρελό το ποσοστό. Οι οποίοι πλέον πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Μπαίνεις στην πλατφόρμα, χτυπάς προσφορά και αν έχεις την καλύτερη τιμή, παίρνεις το σπίτι. Αν μέχρι χθες εκεί ζούσε κάποια οικογένεια, κάποιος ηλικιωμένος, κάποιο αμέα, δεν παίζει ρόλο. Και το χειρότερο όλων είναι ότι οι περισσότεροι αγοραστές δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι Έλληνες. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες πολίτες αβοήθητοι πλέον ξεσπιτώνονται για να κερδίσουν ξένοι επενδυτές. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Γι' αυτό και υπάρχει κρίση στέγασης. Ειδικά στην Αθήνα. Εδώ στην Κρήτη δεν το ζούμε τόσο έντονα. Η φοιτητική στέγη δεν είναι απλησίαστα τα ενίκια σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Υπάρχει έλλειμμα. Υπάρχει έλλειμμα 150-200.000 κατοικιών στην Ελλάδα. Έλλειμμα. Και εμείς προσπαθούμε να πολεμήσουμε όλη αυτή την κρίση με άσφαιρα. Με άσφαιρα. Και βλέπουμε 30 και 40 να μένουν ακόμα με τους γονείς τους. Για τρεις λόγους, επαναλαμβάνω. Πρώτον, τα funds και οι services μας άρπαξαν κυριολεκτικά χιλιάδες ακίνητα. Χιλιάδες ακίνητα. Αν βάλουμε μέσα τα διαμερίσματα, τα μικρομάγαζα, μπορεί να φτάνουν και να ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο ακίνητα. Τα έδωσαν σε ξένους με την Golden Visa και τα έκαναν Airbnb. Και όταν λέμε Golden Visa, τι εννοούμε? Εννοούμε Schengen Visa. Δηλαδή, έρχονται οι ξένοι, αγοράζουν ένα κίνητο με την Golden Visa, παίρνουν την ελληνική υπηκότητα, ηθαγένεια, και αυτόματα γίνονται πολίτες Schengen, πολίτες της Ευρώπης, και μπορούν να πάνε να μείνουν στο Βερολίνο και στο Παρίσι. Μπορεί να πάει εκεί που θα μείνει, λοιπόν, στο Βερολίνο και στο Παρίσι, να ανοίξει ένα λογαριασμό σε μια τράπεζα. Την Airbnb δεν την ενδιαφέρει ποια τράπεζα, που είναι η τράπεζα που τους δηλώνεις, ή αν η τράπεζα έχει σχέση με το ακίνητο. Όχι, καθόλου δεν την ενδιαφέρει. Έρχεται ο Αμερικανός τουρίστας, παίρνει το σπίτι στο Κουκάκι, το νοικιάζει. Και τα 80 ευρώ, 100, 200, 300 ευρώ θα τα δώσει στην τράπεζα του ιδιοκτήτη, ο οποίος ιδιοκτήτης είναι ξένος, που πλέον έχει πάρει την ελληνική υπηκότητα και είναι Ευρωπαίος και ζει στο Παρίσι. Άρα θα τα βάλει στην τράπεζα του Παρισιού.
Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε ή αν τα λέω γρήγορα. Εκεί λοιπόν που ζουν στο Παρίσι και στο Βερολίνο, παίρνουν τα χρήματα. Εδώ δεν μένει απολύτως τίποτα. Πηγαίνουν κατευθείαν στους ξένους λογαριασμούς των ξένων ιδιοκτητών στο Παρίσι και στο Βερολίνο και στην Μαδρίτη. Και εδώ μένει μόνο το πρόβλημα. Και πλέον η στέγη από απαραίτητο αγαθό, έχει μετατραπεί σε τζόκο, σε καζίνο. Με τους διάφορους επενδυτές, με τη βοήθεια των τραπεζιτών, να αγοράζουν, να πουλάνε, ιδίως μεταξύ τους, με τις τιμές να πηγαίνουν στο Θεό. Καταλαβαίνεις, όταν αγοράζεις, πουλάς, δημιουργείς ζήτηση, δημιουργείς έλλειψη, οι τιμές τρελαίνονται. Τρελαίνονται, παιδιά. Και από τη στιγμή που τρελαίνονται οι τιμές των ακινήτων, τρελαίνονται και τα νίκια, τα ενίκια. Και βέβαια εννοείται ότι υπάρχει μια τρελή καθίζηση των μισθών, όπου οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αντιδράσουν. Η εργασία έχει γίνει λάστιχο. Και οι εργαζόμενοι έχουν γίνει πρεκαριάτο. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είμαστε. Η μόνη λύση πλέον, αλλά θα το πω πολύ βιαστικά, είναι η οικοδόμηση κοινωνικών κατοικιών, όπως κάναμε παλιά, θυμάστε. Είναι η μόνη λύση. Αλλά το κλείνω εδώ το θέμα, γιατί είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και πρέπει να το δούμε έτσι πιο προσεκτικά. Πολύ πιο προσεκτικά. Με τη βενζίνη, Νίκο, θα συμφωνήσω μαζί σου. Δυστυχώς έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη. Η Κύπρος πουλάει 1,55. Η Ισπανία πουλάει 1,4. Η Ιταλία που έχει επίσης πρόβλημα πουλάει 1,8. Η Γαλλία πουλάει 1,7. 1,8 και η Γαλλία μάλλον, για να είμαι ακριβής. 1,4 η Ισπανία και 1,35 η Βόρεια Μακεδονία, τα Σκόπια. Ναι, πολύ με αγχώνει όλη αυτή η κατάσταση. Πολύ με αγχώνει.

δεν θα έχουμε καμία. Να σου πω κάτι, Αλέκα, καλημέρα κιόλας. Την ίδια ενημέρωση που είχαμε με το blackout στις, στον πύργο ελέγχου στην Αθήνα, στις αερομεταφορές, εν πάση περιπτώσει, στο blackout, θα έχουμε και με την διαρροή του αερίου χθες και σήμερα. Ναι. Και ξέρεις ποιο είναι το κυριότερο? Ότι δεν βλέπω να έρχεται αυτή η ρημάδα ημέρα που λέμε θα τα θυμόμαστε όλα και θα γελάμε. Δεν τη βλέπω, παιδιά.

Και ειλικρινά, λιγάκι, μια και μιλάμε για αυτή τη διαρροή, είναι εξαφανισμένοι. Είναι εξαφανισμένοι, παιδιά. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ή ξέρουν και αγχωνόμαστε ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Να ξέρουν και να μην μιλάνε γιατί δεν μπορούν να το πούν ή να μην ξέρουν. Γενικά δεν υπάρχει ένα γενικό χημείο του κράτους να μας πούν αυτό που μυρίζει τι είναι. Πολύ, πολύ με αγχώνει. Πάρα πολύ με αγχώνει. Επίσης, μια και μιλάμε για χημείο του κράτους, η Mercosur. Μόλις 15 μέρες, παιδιά, άντεξε η προσωρινή εφαρμογή της πολυδιαφημισμένης εμπορικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης του Mercosur, προτού μετατραπεί σε απόλυτο φιάσκο. Απόλυτο φιάσκο. Και ευτυχώς, δηλαδή, δεν την ήθελαμε τίποτα αυτή τη συμφωνία, κυρίως για τους αγρότες μας και δευτερευόντως για αυτά που θα βάλουμε στο μάχη μου. Επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στη Λατινική Αμερική και τι τρώνε οι άνθρωποι εκεί και τι έλεγχοι γίνονται. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή, για να μην σας παιδεύω, αναγκάστηκε να επιβάλλει πλήρη απαγόρευση εισαγωγών κρέατος και άλλων ζωικών προϊόντων από τη Βραζιλία τουλάχιστον, καθώς το 80% καταλαβαίνει, στο νούμερο 8 στα 10 των πρώτων παρτίδων έφτασε μολυσμένο με σαλμονέλα. Γι' αυτό σας λέω, πάσχει από ηγέτες η Ευρώπη. Πάσχει, διανύουμε μια ευρωπαϊκή ξεφτύλα, παιδιά. Είναι δεδομένο. Το λένε όλοι. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε όλοι. Όταν σας λέω ότι πάσχει η Ευρώπη από ηγεσίες, το καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Δεν υπάρχουν πλέον άνθρωποι για να δικήσουν αυτή την Ήπειρο. Και ευτυχώς που καταραίει η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά τι τρώνε. Τι τρώνε και πώς πετάνε τα αεροπλάνα τους και. Έλα μωρε Θωμά, έλα μωρε, δεν ξέρουν από πού είναι η διαρροή του αερίου, δεν ξέρουν από πού ήρθε το drop, δεν ξέρουν για τις παρακολουθήσεις. Μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να απαντήσει στο τριψήφιο τηλέφωνο 3 η ώρα το... τη νύχτα μετά τα μεσάνυχτα. Ναι. Δηλαδή στην Αθήνα τα έχουν μπερδέψει, έτσι. Δεν ξέρουν τι έρχεται. Έρχεται η ανάπτυξη, η ανάκαμψη ή η ανάφλεξη. Που πήρε ένα σπίτι φωτιά, παιδιά, στην Τραπετσόνα. Και με το αέριο που μυρίζει, γιατί κάπου από εκεί έρχεται. Από την Τραπετσόνα έρχεται. Άδειασαν. Σου λέει, όχι Παναγία μου. Αυτό είναι το σπίρτο που χρειαζόταν. Και βλέπω και μία, ρίχνω μία ματιά στη ΡΑΣ, όπου έβγαλε ένα πόρισμα και λέει καθίσματα τρένων χωρίς πιστοποίησης πυραντοχής και κράτος χωρίς σχέδιο διαχείρισης θυμάτων. Η ΡΑΣ, παιδιά, έτσι. Και μπαίνουν νέα σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Δεν εντοπίστηκαν πιστοποίησεις για τα υλικά των καθισμάτων. 3 χρόνια μετά και αρκετά εκατομμύρια χαρισμένα, πεταμένα, η εταιρεία Hellenic Train συνεχίζει να αγνοεί τους κανόνες ασφαλείας, αδιαφορώντας για την ασφάλεια των επιβατών. Βρε σε Δημητρά, καλημέρα κιόλας. Δεν μπορούν να εντοπίσουν από πού έρχεται η οσμή, αλλά στο lockdown θυμάσαι που έβρισκαν στα λίμματα αν φάγαμε κουκιά ή σπανακόριζο. Αυτό με αγχώνει περισσότερο. Μήπως το έχουν βρει και φοβούνται να πούν τι είναι. Αχ, Παναγία μου.

0: Επαναλαμβάνω. Δεν έχουμε άγχος για το αν θα μείνει η ακυβέρνητη χώρα. Έλεγε ο Στραβελάκης λοιπόν ότι η αγωνία των πολιτών είναι να μην μείνει η ακυβέρνητη χώρα. Βρε κακομοίρη Στραβελάκη, που υποτίθεται ότι έχεις διαγράψει μια πορεία στο χώρο. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα πώς να χαρακτηρίσω. Έλεγε λοιπόν ότι η αγωνία των πολιτών είναι να μην μείνει ακυβέρνητη χώρα. Τον έβλεπα και λέω Παναγία μου. Αυτή είναι η αγωνία μας, βρε Στραβελάκη. Αυτή είναι, βρε. Τι να σου πω τώρα. Όχι η ακρίβεια, όχι η συνταγματική εκτροπή, όχι όλη αυτή η αδιανόητη κρατική μάσα. Η δικαιοσύνη, η ανύπαρκτη δικαιοσύνη, αυτό δεν είναι το άγχος μας. Όλη αυτή η αντικοινωνική πολιτική. Πότε έμεινε, βρε κακομοίρη, η ακυβέρνητη χώρα για να μην τώρα. Πες μου σε παρακαλώ, πες μου, γιατί τα λέω και τα ξαναλέω. Αυτό είναι το άγχος του Έλληνα, δηλαδή πιστεύεις να μην μείνει η ακυβέρνητη χώρα. Τι χειρότερο μπορώ να πάθουμε δηλαδή. Και βέβαια δεν είμαστε άμυροι ευθυνών, έτσι. Το καταλαβαίνετε ότι κυρίως εμείς φταίμε. Ο μέγιστος Εμμανουήλ Ροίδης. Λογοτέχνης, δημοσιογράφος, δοκιμιογράφος, καυστικός, πνευματώδης, το θαυμάζω δηλαδή.
1: 105,1.
0: Είμαι φαν του και είχε πει «Έκαστος τόπος έχει την πληγή του». Είχε πει ο Εμμανουήλ Ροίδης, η Αγγλία την Ομίχλη, η Αίγυπτος της οφθαλμίας, δηλαδή είχαν προβλήματα στα μάτια οι Αιγύπτιοι, η Βλαχία της Ακρίδας και η Ελλάδα τους Έλληνες. Ναι. Ωραία, αυτά. Έχουν θεματάκια οι Αμερικανοί με τους Ισραηλινούς, από ό,τι φαίνεται. Πάει να σπάσει αυτή η συμμαχία. Και μάλιστα έχει δοθεί και στους δημοσιογράφους εντολή να αρχίσουν να σπάνε τους δεσμούς σιγά σιγά. Σε μια συζήτηση, νομίζω, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι τώρα, στο NBC νομίζω, όπου ένας Ισραηλινός δημοσιογράφος κούνησε το δάχτυλο και του λέει: «Χαρακτηρίσατε το Ισραήλ ως υπεύθυνο για γενοκτονία, το καταλαβαίνετε?» λέει. Και του λέει ο Κάρσον, δεν θυμάμαι το όνομα του δημοσιογράφου του Ισραηλινού, δεν τον ξέρω κιόλας να σου πω και δεν το θυμάμαι. Ο Τάκερ Κάρσον, ο δημοσιογράφος της, ας δώσω καταλάβει, είναι της αμερικανικής δεξιάς, των ρεπουμπλικανών. Δημοσιογράφος ο Κάρσον, είναι δηλωμένος. Και του λέει: «Σας ενοχλεί περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο περιγράφω τη δολοφονία παιδιών παρά η ίδια δολοφονία παιδιών?» Κάτι που λέει πολλά, λέει, αφού σας ενοχλεί. Ο Κάρσον είναι του τραπ, τέλος πάντων, για να καταλάβατε.

Και έτσι υπάρχει ένταση, δημιουργήθηκε ένταση ανάμεσα σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα όμως και οι Ηνωμένες Πολιτείες τραβάνε το αυτί στο Ιράν και τους πιέζουν να απαντήσουν και να δοθεί λύση. Οι αγορές εκτιμούν ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, γιατί τις βλέπεις ότι μετά από ένα μικρό γύρισμα πάνε πάνω. Και το Ισραήλ σιγά σιγά βρίσκεται απομονωμένο. Κοίταξε, υπάρχουν μοντέλα της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Κροατίας, όπου αντιμετώπισαν τη στεγαστική κρίση ανέτα. Και μάλιστα, μια και το θέτεις, τώρα έλεγα να μην το πω, η Ελλάδα θέτει τη στεγαστική κρίση στο Eurogroup για να δουν πώς θα αντιδράσουν, τι πρόκειται να γίνει. Γιατί πραγματικά είναι

Ναι, δεν ξέρω τι θέση θα πάρει ο Πρωθυπουργός μας όσον αφορά την κόντρα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Θα πάει με τον Τραμπ, θα πάει με τον Νετανιάχου. Παρ' όλα αυτά, να σου πω εδώ, Νίκο, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποθέωσε τον Ερντογάν μετά από την τηλεφωνική τους επικοινωνία, αλλά δεν θα πλατιάσω άλλο. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Strange World. Αυτό θα αφήσω να μας πάει στο τέλος και θα γυρίσουμε να δούμε πράγματα που δεν μας στεναχωρούν, που είναι έτσι σχεδόν αδιάφορα. Θα ρίξουμε μια ματιά στα αθλητικά μας, στον καλό μας τον καιρό, στις τιμές των καυσίμων, μπας και πέσουν. Πάρουμε μια ανάσα. Για πολλούς λόγους είναι παράξενος αυτός ο κόσμος. Πάρα πολύ παράξενος. Φέρνει τούμπα τα πάντα. Πράγματα που δεν περίμενες να τουμπάρουν. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες γιατί δεν είναι και δικό σας θέμα.

0: κανάλι. 105,1.
1: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τα αθλητικά μας. Aston Villa 3-0 κέρδισε την Freiburg, όπου έφερε μία ανάσα τον Ολυμπιακό από τον τρίτο προκριματικό γύρο. Καλό αυτό. Όχι όμως καλό για τον ΠΑΟΚ, γιατί ανέβασε αρκετές ομάδες στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, που ο ΠΑΟΚ δεν θα ήθελε να τις αντιμετωπίσει. Όλα αυτά βέβαια θα λάβουν σάκα και οστά εάν η Βίλα εξασφαλίσει την τέταρτη θέση στην Premier League. Μια Premier League, μια ισοπαλία της λείπει, ή αν δεν μπορέσει να κερδίσει η Liverpool. Έχει διαφορά από την πέμπτη Liverpool 3 βαθμούς και αρκεί μια γκέλα των κόκκινων απέναντι στην Bradford για να υποφεληθούν οι Πειραιώτες, ενώ σε περίπτωση νίκης της ομάδας του Arne Slot και ήττας της Βίλας, τότε οι Ερυθρόλευκοι θα δουν την αποφυγή ενός γύρου να χάνεται στη διαφορά τερμάτων. Αυτά όσον αφορά στα αθλητικά μας τώρα. Κοίταξε, είναι λογικό να το πάρει ο Ολυμπιακός στο Final Four. Τόσες συμμετοχές πια, τόσες συμμετοχές στο ρημάδι, δεν πρέπει να το πάρει κάποια στιγμή. Δεν γίνεται. Στατιστικά πρέπει να το πάρει ο Ολυμπιακός. Μα όπως και το είπε και Γιαννακόπουλος, ότι αν το πάρει ο Ολυμπιακός μετά από τόσες συμμετοχές, δεν θα τα βάψω και μαύρα. Κοίτα να δεις που μπορεί να φύγει ο Ταμάν πριν το Μπενίτεθ, έτσι. Δεν έγινε η προπόνηση χθεσινή. Μετά τη Μύκονο. Όχι, όχι, δεν το συμφέρει τον ΠΑΟΚ. Δεν τον συνέφερε μάλλον το ΠΑΟΚ η εξέλιξη, η κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa. Δεν το καθόλου δεν το πιστεύω. Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ θέλει να χάσει Aston Villa, να κερδίσει Liverpool και στη διαφορά τερμάτων να μείνει εκτός Champions League η Aston Villa. Εκτός τετράδας της Premier League. Αυτό τέλος. Ο ΠΑΟΚ παρακαλάει αυτό. Να χάσει Aston Villa και να κερδίσει Liverpool. Τίποτα άλλο δεν παρακαλάει.

Μα τι λες, και εγώ το ίδιο κάνω. Λοιπόν, να ρίξουμε μία ματιά στα τηλεοπτικά μας προγράμματα. Τελείωσε ένας τελικός, ο Europa League, το πήρε η Aston Villa. Έχουμε για την Super League σήμερα αγώνες. Ατρόμητος Σέρες, Πανετολικός Αστέρας, Κηφισιά ΑΕΛ. Αλλά τα σπουδαία έρχονται, είναι αύριο, όπου θα δούμε τους δύο ημιτελικούς του Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαξε στις 6 ώρα το απόγευμα και σε... Βαλένθια, ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτη σε 9 το απόγευμα. Νόβα και τα δύο. Νόβα Κοσμοτέ, εν πάση περιπτώσει, νομίζω πλέον ότι είναι το ίδιο.

αγώνες που ενδιαφέρουν Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ για διαφορετικούς εκ διαμέτρου διαφορετικούς λόγους είναι η Manchester City με την Aston Villa στις 6 ώρα. Μάλλον και οι δύο είναι στις 6 ώρα γιατί είναι κοινή ώρα των αγώνων. Οι αγώνες που ενδιαφέρουν είναι Manchester City, Aston Villa, που οι Ολυμπιακοί θέλουν να τσιμπήσει ένα βαθμουλάκι Aston Villa, ενώ οι Παγκοτσίδες όχι. Αντίθετα θέλουν να χάσει, να κερδίσει η Manchester City και να κερδίσει και η Liverpool την Brentford μέσα στο Anfield, το οποίο είναι φυσιολογικό δηλαδή, και τα δύο είναι φυσιολογικά. Αυτά όμως για τα αθλητικά, μην σας κουράζω άλλο. Δώστε μου να πάρω μια ανάσα να γυρίσω να δούμε τον καλό μας τον καιρό, όπου μας είχε υποσχεθεί βροχή και τώρα πλέον μας την έχει πάρει πίσω. Έλα ρε, καλημέρα.

Λοιπόν, έλα, πάμε να ακούσουμε Coldplay. Ειρήνη, Ειρήνη, καλημέρα. Για τον καλό μας τον καιρό τα είπαμε, το νου σας σήμερα, στους 23 βαθμούς η θερμοκρασία.

το Σάββατο στους 24 βαθμούς, την Κυριακή στους 23-25, τη Δευτέρα. Και όσο να πεις τώρα, Μάιος είναι, λογικό είναι. Απλά να μας είχε υποσχεθεί το Μετεό με ένα ψηλόβροχο Σάββατο η Κυριακή και μας το πήρε πίσω. Δεν έχω παράπονο όμως, δόξα τω Θεώ. Καλημέρα George, καλημέρα στην ονόμα. Τι έχεις πάθει και βάζεις Coldplay? Έλατε. Ανάγκα και οι θεοί πείθονται, το έχεις ακούσει? Άγια σου. Λοιπόν, παρατέταρτο νωρίς είναι ακόμα, δώστε μου να πάρω μια ανάσα και να επιστρέψουμε να δούμε τιμές καυσίμων, οι οποίες είναι στο Θεό, στο Θεό. Η μόνη λύση είναι να σταματήσουμε να πηγαίνουμε στο περίπτερο με το όχημα και να βάλουμε στη ζωή μας λίγο περπάτημα. Λίγο περπάτημα και να μην ψάχνουμε ώρες πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Το παρκάρουμε λίγο πιο μακριά και περπατάμε ή παίρνουμε λεωφορείο, παιδιά.

Και προς Θεού μην ξεχάσετε τον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα, την Ελένη και τον Έλενο, εάν υπάρχει. Διότι ως όνομα υπάρχει. Εγώ βέβαια δεν έχω συναντήσει κάποιον που να τον έχουν βγάλει Έλενο. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα. Λίγο παράξενο θα ήταν και λίγο άτοπο, λέει ο Παναγιώτης. Γιατί ρε εσύ Παναγιώτη, το Ρένο γιατί τον φωνάζουν Ρένο, ας πούμε. Εγώ έχω φίλο, έχω κολλητό που τον λένε Ρένο. Γιατί, αυτό δεν είναι παράξενο? Απλά δεν το έχουμε συνηθίσει. Δεν είναι εύπεπτο. Έλα Μαρία, καλημέρα. Πες μας ένα καλό μαντάτο για τα καύσιμα. Τρίχες, μην περιμένεις Μαρία. Μην περιμένεις Μαρία. Τρίχες, στο Θεό.

Αν τώρα εκεί που κάθεστε δείτε κίνηση, αστυνομική κίνηση έντονη, μη σας φανεί παράξενο. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας για ναρκωτικά και όπλα. Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετές προσαγωγές ατόμων στο αστυνομικό μέγαρο. Και όχι μόνο στο Ηράκλειο, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης έχει ξεκινήσει από τα ξημερώματα για όπλα και ναρκωτικά. Μάλιστα, στο αστυνομικό μέγαρο έχουν μεταφερθεί αυτοκίνητα και μηχανές, ενώ μεταξύ των προσαχθέντων είναι και νεαρά άτομα. Πρόκειται για μια συντονισμένη επιχείρηση με την συμμετοχή των ανδρών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΟΠΚΕ, του

Των αστυνομικών επιχειρήσεων Ηρακλείου, του Μυλοποτάμου, Μεσαράς, Λασιθίου. Οι έρευνες αφορούν συγκεκριμένες οικογένειες που σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης σχετίζονται με υποθέσεις ναρκωτικών ουσιών. Γι' αυτό μη σας φανεί παράξενο μια κινητικότητα που θα υποπέσει στην αντίληψή σας. Όσον αφορά στα καύσιμα, ίδιες τιμές με χθες, 2,093 από τη Γουίν στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη, στο δρόμο προς Μαλάδες, στο δρόμο προς Φοινική από τη ΣΕΚΟ. Παύλου Ζωγραφιστού 2,095 από την ΕΚΟ, ίδια τιμή την BP στη Λεωφόρο Καζαντζίδη στην Αλικαρνασσό. Από τη ΣΕΛ Χριστομιχάλη Ξυλούρη 2,096. Ίδια τιμή και από την Αιτζίαν στο Γάζι. You found some better praise and I miss you. Αυτά όσον αφορά στην αμόλυβδη 95 οκτανίων. Δίζελ κίνησης τώρα. 1.765 από την Αβίν στην Λεωφόρο Κνωσού. 1.769 από την BP στη Λεωφόρο Κνωσού. Ίδια τιμή από την BP στη Σκουλάκη Κλεάνθη. Ίδια τιμή από την Αβίν Σκουλάκη Ερυθρέας. 1.777 από την ΕΚΟ στην Ούλεφ Πάλμε. Αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές. Δίζελ κίνηση, δεν ξέρω, κάνετε τα κουμάντα σας. Δεν λέω να κλειστούμε και μέσα, απλά λέω να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, να μην πατάμε, να μην έχουμε βάρη πόδι στο γκάζι. Υπάρχουν τεχνικές, υπάρχουν τρόποι που μπορείς να εξοικονομήσεις καύσιμα. Και δεν είναι αυτό που ακούω. Κλειστάκης, εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ θα βάζω. Εντάξει.

Λοιπόν, όσο εδώ και είμαι παρέα εκεί να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι στο 105,1. Είναι δύσκολη μέρα λίγο για σήμερα, για μένα. Θα πάρω Phil Collins, Miss Again, να έχω σταθιά μου στο κράνος. Καλά συντονισμένοι εδώ στο μουσικό κανάλι, έχει συνέχεια, ιστορία. Καλώς ήρθατε το Κύριακο να έχουμε. Καλά να είμαστε, να τα πούμε από Δευτέρα. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα φτάκια από τις 8 μέχρι και τις 10 καθημερινά, με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και πρέπει να υποθούν. Άντε καλημέρα και καλώς σου.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

man given such importance to pleasure.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
5: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σε όλους. Πέμπτη απόγευμα λοιπόν, και ξέρετε τι σημαίνει Πέμπτη, ε? Η πιο υπουλή ημέρα της εβδομάδας. Δεν έχει το δράμα της Δευτέρας, ούτε την ψευδέστηση ελευθερίας της Παρασκευής. Η Πέμπτη είναι σαν εκείνον τον τύπο που στην παρέα που δεν μιλάει πολύ, αλλά στο τέλος παίρνει την ομορφότερη και φεύγουν μαζί. Είναι η μέρα που το ξυπνητήρι χτυπάει και το σώμα λέει άντε λίγο ακόμα, αλλά το μυαλό έχει ήδη ανοίξει καφέ και mail. Στους δρόμους όλοι κινούνται λίγο πιο γρήγορα. Οι υπάλληλοι μετράνε αντίστροφα, οι οδηγοί κορδάρουν με πάθος, λες και η κίνηση φταίει προσωπικά για αυτούς. Και κάπου ανάμεσα σε δελβεράδες, φανάρια και μισοτελειωμένους καφέδες, η Πέμπτη προσπαθεί να μας πείσει ότι κρατιέται ακόμα η κατάσταση. Για την ιστορία διανύουμε την 141η ημέρα του έτους. Έχουν μείνει άλλες 224 ημέρες για να αποχαιρετήσουμε το 26, οπότε μην αγχώνεστε. Το νερό μπήκε για τα καλά στο αυλάκι. Στο Ηράκλειο τώρα ο ήλιος ξεπρόβαλε επίσημα στις 6 και 10 το πρωί και θα μας κάνει τη χάρη να δει στις 8 και 25 πάνω από 14 ώρες φως, ιδανικές για να τις αξιοποιήσετε ή απλά για να κοιτάτε το ταβάνι περιμένοντας το Σαββατοκυριακό. Πάμε και στα σως της ημέρας. Από γιορτές έχουμε το «Τι έγινε Κωστάκη, γιορτάζει σήμερα». Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες και πιο δημοφιλείς γιορτές στην Ελλάδα και την Κύπρο. Σήμερα γιορτάζουν ο Κωνσταντίνος, η Κωνσταντίνα, η Ελένη, η Νάντια και η Μαρίνα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα σε όλους και όλες. Να χαίρεστε το όνομά σας με υγεία και χαμόγελα. Ο καιρός τώρα, ο υδράργυρος παίζει με τα νεύρα μας. Μια γλυκιά ζέστη που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν πρέπει να βγεις με κοντομάνικο ή να κρατάς και μια ζακέτα γιατί το βράδυ τραβάει, όπως θα έλεγε και κάθε σωστή μάνα σε αυτή τη χώρα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 24 και ο άνεμος να πνέει τώρα από τα βόρεια με ένταση στα 2 μποφόρ. Σε γενικές γραμμές, καλά είναι. Μυρίζει καλοκαιράκι. Ας ρίξουμε και μια ματιά στα κυριότερα νέα που μονοπολούν το ενδιαφέρον μας εδώ στην Κρήτη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη με συλλήψεις και έρευνες για εγκληματική οργάνωση. Έλα. Αν είναι δυνατόν εδώ, που φαίνεται να απασχολεί έντονα τις αρχές. Το θέμα έχει γίνει πρώτο θέμα παντού, στο νησί και πανελλαδικά. Στο Ηράκλειο τώρα συνεχίζονται τα τροχαία που κάνουν τους οδηγούς να λένε το κλασικό «ένα λεπτό πετάχτηκα». Σήμερα αυτοκίνητο έπεσε σε τυχείο στην περιοχή του Ξηροπόταμου στο Γάζι. Ευτυχώς αποφεύθηκε καν τα χειρότερα. Τώρα έντονη ανησυχία υπάρχει για περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Μετά από επεισόδιο στο σχολείο του Ηρακλείου, όπου 14χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε 13χρονο μαθητή. Τώρα στην πόλη, η πόλη συνεχίζει να ζει και στο ρυθμό των έργων με νέες κοινωνικές παρεμβάσεις και χρηματοδοτήσεις από το Δήμο Ηρακλείου για ευάλωτες οικογένειες και παιδιά. Παράλληλα στην Κρήτη παραμένει στην επικαιρότητα το θέμα των παράνομων επιδοτήσεων και του ΟΠΕΚΕΠΕ με πολιτικές και δικαστικές εξελίξεις που έχουν προκαλέσει μεγάλη κουβέντα και στο νησί
αλλά και εκτός νησιού. Και επειδή είμαστε Ηράκλειο, πάντα υπάρχει και το μπόνους επίπεδο καθημερινότητας, διαρροές νερού, έργα, κορναρίσματα, μηχανάκια που εμφανίζονται από το πουθενά και άνθρωποι που παρκάρουν λες και συμμετέχουν σε reality επιβίωσης. Κοινώς, μία ακόμα απογευματινή ημέρα στο Ηράκλειο, όπου ο καφές είναι παγωμένος, η άσφαλτο καυτή και η υπομονή των οδηγών καθαρά σε θεωρητική έννοια.

Και τώρα ας έρθουμε και λίγο στα δικά μας, τα μυστικά αυτού του μοναδικού τόπου που λέγεται Ηράκλειο. Έχετε παρατηρήσει τι συμβαίνει πλέον με τα γυμνάσια και τα κροσφιτάδικα της πόλης τώρα που μπήκε το καλοκαίρι, ε? Έχει γεμίσει ο τόπος από άτομα που θυμήθηκαν το Μάιο ότι πρέπει να χτίσουν κορμί για παραλία. Βλέπεις τον άλλο να σηκώνει 150 κιλά μπάρα, να πίνει πρωτεΐνες με γεύση τσουρέκι, να κάνει γκριμάτσες που θυμίζουν ταινία τρόμου. Και μετά βγαίνει έξω, μπαίνει στο σκουτεράκι του, οδηγεί 200 μέτρα και πάει να χτυπήσει δύο πιτόγυρα απ' όλα για να αναπληρώσει τους ηλεκτρολίτες. Και μιας και είπα για σκουτεράκι, μιλάμε για την πόλη όπου ο οδηγός έχει αναπτύξει έκτη αίσθηση. Στο Ηράκλειο δεν χρειάζεται να βγάλεις φλάς. Γιατί να βγάλω φλάς? Για να ξέρει ο πίσω που πάω τι είναι, η αστυνομία είναι. Εδώ στρίβουμε με τη δύναμη της σκέψης. Αν ο πίσω δεν έχει τηλεπάθεια για να καταλάβει ότι θα στρίψεις ξαφνικά αριστερά πάνω από διπλή διαχωριστική για να πάρεις καφέ, τότε φταίει αυτός. Φταίει αυτός που δεν έχει διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες. Γι' αυτό αγαπάμε Ηρακλιάρα, γιατί είναι αυθεντικό, έχει κουζουλάδα και δεν βαριέσαι και ποτέ. Αφήστε λοιπόν τις δικαιολογίες στην άκρη, αφήστε το σε δύο λεπτά ξεκινάω, δυναμώστε το ραδιόφωνο, γιατί η Πέμπτη θέλει ρυθμό και φύγαμε για πρώτο κομμάτι της ημέρας.

για τη συνέχεια Midnight Summer Dream από Dreamers INC. Μεσονύχτιο, καλοκαιρινό όνειρο. Αν και είμαστε ακόμα στο Μάιο, η ατμόσφαιρα απόψε μυρίζει Ιούλιο. Οι Dreamers INC παίρνουν το φάντασμα των Stranglers και το ξεναγούν στα σοκάκια της παλιάς πόλης, εκεί που οι υποσχέσεις δίνονται εύκολα κάτω από την επίρρεια του αλκοόλ και ξεχνιούνται πριν το πρώτο φως της ημέρας. Ένα κομμάτι φτιαγμένο για τις νύχτες που δεν θέλεις να γυρίσεις σπίτι.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Creta Star Motors ΑΕ, γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασό οδός Τιμοθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί στην Κρήτη ξέρουμε πως ό,τι χτίζεται σωστά αντέχει και στο χρόνο.

myself expect the worst.

0: κανάλι. 105,1.
1: Μουσικό κανάλι. 105,1.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί. Και όσο για τους φίλους μας για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας, είναι πολύ και διάφοροι, όρεξη να έχετε. Αν θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τι ακούτε, να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810 360 260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε κι όλους. Αυτή είναι η Kite και το Salisbury Hill, το οποίο το έχουν διασκευάσει. Το original είναι από το Peter Gabriel, κυκλοφόρησε το 1977 μετά την επεισοδιακή του αποχώρηση από του Genesis. Οι στίχοι περιγράφουν μια πνευματική εμπειρία που είχε ο ίδιος στο λόφο του Salisbury όταν κατάλαβε ότι έπρεπε να αφήσει το συγκρότημα για να βρει την καλλιτεχνική του ελευθερία. Και επιτέλους αριστομένη και ροζαβρής και εσύ την κανονική σου ελευθερία. Χαιρετισμούς στους φίλους μου στην Κατερίνη, στον Μένι, στον Μπίλι και στον Σπύρο. Καλή όρεξη παιδιά. Αφροδίτη, ελπίζω να τα περιποίησε τα παλικάρια μας.

Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο Γιώργο. Ο οποίος μας τρολάρει μάλλον, γιατί πλένει πιάτα και χορεύει. Καλησπέρα και στη Μαρία και στον Νίκο. Ελένη μου, χρόνια πολλά. Πολύχρονη ό,τι επιθυμείς. Καλησπέρα και στον Πέτρο. Καλησπέρα και στον Μανώλη, ο οποίος μας ακούει από την Κνωσό. Αρχαιότητες Μανώλη, η περιοχή. Καλησπέρα και στο Στέλιο. Αχ βρε Στέλιο.

Hey, hey, my, my. It's better to burn out than to fade away. Η φράση αυτή έμεινε στην ιστορία με τον πιο τραγικό τρόπο, καθώς ο Kurt Cobain, τον Nirvana, την περιέλαβε στο σημείωμα αυτοκτονίας του το 1994. Κάτι που συγκλώνησε βαθιά τον Neil Young.

Για τη συνέχεια, Benny Mardones και Into the Night. Ο Benny Mardones κρύβει ένα απίστευτο ρεκόρ. Είναι ένα από τα ελάχιστα τραγούδια στην ιστορία του Billboard που μπήκε στο Top 20 σε δύο διαφορετικές δεκαετίες. Την πρώτη φορά το 1980 και τη δεύτερη φορά το 89, αφού ένας ραδιοφωνικός παραγωγός στην Αριζόνα άρχισε να το ξαναπαίζει τυχαία, πυροδοτώντας μια νέα μανία.

Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Στέφανο. Τι έχουμε Στέφανε, κουρά σήμερα? Ελπίζω όχι κοντά, ε. Χαλάσει το στυλ. Σε δούμε μήπως το δρόμο έξω και δεν σε γνωρίσουμε.

μουσικό κανάλι Ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς.

αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Και μαζί μας είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό οδός Τιμοθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικολάο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά. Ό,τι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει στο χρόνο.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβγάνης.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. Βιπέ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα στον αέρα, πιο δυνατά, πιο καθαρά, πιο ζωντανά. Αν μπήκατε τώρα στο αυτοκίνητο, βάλτε ζώνη κυριολεκτικά και μεταφορικά, γιατί από εδώ και πέρα ανεβάζουμε στροφές.

για τη συνέχεια έχουμε Moby και Dark Days. Το συνοδεύει η συγκλονιστική φωνή της Lady Blackbird. Ο Moby, φανατικός ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων, έχει δηλώσει ότι αυτό το κομμάτι είναι ένας φόρος τιμής στα blues και soul ακούσματα που τον έσωσαν κατά τη διάρκεια των δικών του σκοτεινών ημερών.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα, και να σας θυμίσω το χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της Κάπα Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη, που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Κάπα Κλινάκης ΑΕ, που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Life is music. Life is music channel.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Είπαμε, μουσικό κανάλι 105,1 πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης και εμείς ακούμε το Wonderful Life, το Hertz σε New Disco. Λοιπόν, ακούστε, οι Hertz ήταν ανεργοί και ζούσαν με επιδόματα όταν το έγραψαν. Το βίντεο κλιπ τους κόστισε μόλις 20 λίρες, τις οποίες έδωσαν σε μια χορεύτρια που βρήκαν μέσω αγγελίας. Αυτό το low budget κομμάτι τους άλλαξε τη ζωή για πάντα.

Συνεχίζουμε στους ίδιους ρυθμούς και έρχεται ο Μάρτιν Σολβέγκ μαζί με Σαλίφ Κεϊτά και το Μαντάν. Επιστρέψαμε στο 2002, εκεί που ο Μάρτιν Σολβέγκ παίρνει το κομμάτι της χρυσής, το κομμάτι του χρυσή, της χρυσής φωνής της Αφρικής, του Σαλίφ Κεϊτά από το Μάλι. Ο Σαλίφ γεννήθηκε με αλμπινισμό και αποκληρώθηκε από την οικογένειά του επειδή η μουσική θεωρούνταν υποτιμητική για την αριστοκρατική τους καταγωγή. Τελικά έγινε παγκόσμιο είδωλο και αυτό το remix παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους Afro House ύμνους

Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω το χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της Κάπα Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη, που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Κάπα Κλινάκης ΑΕ, που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12.

Κλείνουμε με ελληνική νότα. Vaiton and Stell, Wooden Sword. Ένα ιστορικό κομμάτι για την ελληνική house σκηνή. Οι Vaiton and Stell δημιούργησαν το Wooden Sword, ένα track που ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. Παίχτηκε μανιωδώς από τον John Digweed και τον Sasha και θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα πιο ποιοτικά progressive house κομμάτια που βγήκαν ποτέ από τη χώρα μας. Το κομμάτι είναι remix από Ξύλινα Σπαθιά και το Βασιλιά της Σκόνης. Αυτή ήμασταν 24 τραγούδια, 24 διαφορετικές ιστορίες γεμάτες ενδιαφέρον, ανατροπές και μουσική ευφυΐα. Αυτή ήταν η λίστα μας για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά να θυμάστε να ακούτε τη μουσική δυνατά και να ψάχνετε πάντα τις ιστορίες πίσω από τους στίχους. Από το μουσικό κανάλι και το Δήμο Κιβωτίδη, καλό σας βράδυ.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
2: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: 95,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1.